0: Ακόμα η ομπουνάντσικα ζωβάβακα φιντεράνα ιζόου. Ρι αντιμάντα ρενέου. Μισότονο ζαϊ. Μιδέρανο. Μακαλάζανο. Φα νομιένο τομπουνάντκα αφακά. Μανατάντερακα. Ιζόου φαν πομπαβάνα ιζόου. Αφακά μιένου εντσούνι. Την φιένενα τουλτόου ανέι. Μαγάτα και ζαέρι τούμπο. Ο ανάτεν ιζόου φτώνε ιζόου. Μπαγιασάν φανάνο μάσανα. Κάζα ουναί. Νι φιαντάναν. Νι φασουάβαν. Ανάμ φασουάβαν. Ουτσάπανα ιαντσούφα. Τι ανάου ζαβαμπόβο μνηφιένα ναι ανάου ανιού. Καζουίρζαϊ. Ιτουμ φνούνα. Ιούρνα τσάρα. Άρια ζούτου ιάσα, ουαμνί φαπανσούνα νι φιαγκούνανάου. Κοταρίου ζαί αμζάβα ταρίτα τόναί, χανουμί βουνάι τανάου, αμν φιέναναί ρίτ. Νουνέμνε ναρανάου ρί Ιησού Χριστού τούμπ, ομιετάναί ζαν βάβακα ιζάνι. Άμιν. Ενούι αμνί φαναζάνα ριάβανανι, σίτα πουναντιμάντα σε ομένιν τσίκια. Αμνίζω φτώνα ίζω. Αμνιανάραν ζήσω. Ισουρε αμναρούν φουλίν τιαρίτα σεν φά βνίραν. Αριώκα άρν λουλπουρίτ. Αόκα σάμια λεμφανά αμνά μανιάβ. Κάι φαμπιάτρα σι φαμελα ήλκα. Τάκν να μελάνα δημάντα νίλκα ρε όμ Χριστί. Κομζάνι τεόκα να άκανα δημάντα γεναρεύ. Τάκν σάνα καμαλάλ. Αρμαντιάναμ φτιάβανα. Τον Τιάβαν Χριστί Αναρίου. Αμήν.
1: Σάββατον Φανιτσλάν, Σεβανδιάρκα Ναβάντσιούφ, Σάββατον Σεβάντσον Τίφα Φουμπίν, Καμδάδιαζον Φουμπίρς. Αμήν.
0: Ατότσικε νύρα τελπούς διμανζάτου, γεντίνι φολούανι σύνι φάρου.

από Μαγόν, την διεύθυνση και αυτό που φαφάνε την ίδια να μην τζεμάνε και αμάσυνα εσύ και αγαγείς. Είσαι έλμα του μονή, μήνα του μεν φάβα ξύκ, φύτρα φελάγα να σε κουλελάτ, μαντήσει και μέρα καν φάβα καν τα τα σνήν. Είμα σύνα μεν κατάτσι για φάβα καν φαμπούνε σαν αλάτ, να τσο μεν τζερίφα βουνιά τσο μεν τζεμάν τσαγάι, σισάνακα, αφανή μάσνα, ατούτσι για φουλούνε, την μία τον φαουτάνε, Συμφάρακ, τι λίγα γέλφε και παουτάνε. Μονομένα φαλτίνα, γεμάντια ρε φανή, και φαουτάνε εσύ. Σαν φαλτίνη, σαν τη μαναμάραν, της Ιησούς Χριστή, σαν φαναφούταν ανατόνι, άραν φανήλα κύλκ. Γαϊστήκια, αν φσόγαν εσάν, καμήρα, φαν καλά σαν έναν γεμάντια εσύ. Το κουνιέτσι και ρακίζια, με φσούτσα λειτουργία, το κουνιέτσι και ρινίρα, καβάνα ζεμάνα να φύρανα, με στα κύλα καλέλα ατμαρένα, αν φάραν φύρανα, αλλά ρινή φύτα τσάβανα τα κύλα καβάνα ήρ, τη μιλά έτσι και αυκούρα, τη μιάρα μιρα να μιάρα μιήρα, αν φύγουνα με εσύ και Μουβα ήσαν αλάδια, άρα καν το πενγούνα να μη φάβακα, τε μάντρε μάντρε ο φακίν. Ρέστη και αν φούνα, αν φαμιλάν κύλκα, σε τε μάντρε μάντρε, καν τα αρκιά τσίκια λανή, φάνε και πνούνα εσάν. Αφιούτε μάνα σαβάν τε μάντρε μάντρε, τσίκια αν παστούρα, άρα ουρίν σαν δε μη φάβακα, η φάντε για σαν παστούρα, σύνη φιωγκούνα. Του μου να σιγάνε σαν δούλατσα μη φάβα κατή. Μαντάτσα καράκτρα εσύ και σε κρυαλάτια. Μαντάτσα καράκτρα φιωγούν. Τι τσιφαμβρίμπουλα αφού τσι μια νερένα φανισιεύουν. Άρα πίλα σαν τσάρ. Δεν ξέρω εσύ κι αν τένα ρεμόντρα που ρετιάνε το κφαρού. Ρετιάνε το κφαρού. Που ρετιάνε φαρού αζαφάτη. Κορίτσια με φαρού το κφασίρι, με γίνει φαίλμα, κάτσα με γίνει φαφούλ. Κορίτσια με φουλούνι, κορίτσια με φαρού το κφασίρι, με γίνει φαίλμα, κάτσα με γίνει φαφούλ, φακτουσόν με να γαντζησούς. Φαϊσόν να σε έκλω, είσαι μαμά φκύλι, τεκύλ μου τσιντζάν. Φαϊσέ μαμά φπή, και απέκουσα μου τσιντζάν. Όταν ήλ να ρίτσα σαν να μου άραξε η φουνιάβη, τσιν μια λαήλ, να φανεχτε ρίν. Φαν παν μια φιφαλίνα, με τσιν μάντζε μάντζε. Μάντζε μα είμα πτούλουν φασούβε να ρίτσα μια ρίο, μα να να ρίνουνι, ρίτσα μάντζε καρίβα, αν ζάβατσα ρίτσα, καί τούμπο μια σατσάρα ρίτσα. Άρα καν φωσούρατσα ρί, να μάφεις ήλ, να μη, βάν μάνα ήλου, μη φαμαρίναν μάστρα μαντραξέ, άρσε να μη φουάν παμάφι, σι μου φουάννα, τι αν μη σε απίλ φουά φαφναρίου, άρα πτώ μου φουκάτσι μη φαμαρίναν ρίου, αν, σαν μου τι μαντρεμάτσα, να μη χάκτσα γνωκείς, τσε φουρπούχτσα μη φούλα, τσε μη βαναξάρ σάλα, το τσίγε ματιού τσάρα, ατόμα ίντς τσάρα, άρτσα τσίπ τσίπ για να τον τάτον ράκτσα, σα τσίγε φανίζα να βάλουν ρεμόν τσαίρι. Αφιέγα φύταν ράκτσα που πέντε, νομφού, φάνασα να μη σακχάνε τα φάνασα να τούλτα, σε φρέσα να μτσισού, σε φρέσα να μπιάνε κάβουν φού να ρίτ. Αυτό που φαφάνα, δι πρέφιαν να ρίτ, Φατσάν παστούρα ο Μουσάνια, τη σημαίνει φωτσινιάνε σίγια, φαμάντρα η Αντζάρα, η Ήρα, η Μακαμπτή Μαντζή Μάντζα, η Τούντρα Παϊπούλη, η Τούντρα Φιράνα, η Τούντρα Ράκτρα, η Ρίμρη Τζαρίνα, η Φανατούνα, η Φιράν Φάρακα, η Φιγούνη Μαρίτα, η Μαρσού Αντζήκα Ρακίζα, η Σότου Φάρακα, η Φαναάντζα, η Σατζήτη Φιόνα Μαντζή Μάντζα, Μη φιάγανε φάβακα, άλλα φιγούνα να τη τσότω ψυχία να μην τσάφα τραϊσάν. Εσύ το κατσίκια, φαμπιανάγα με τζόνι, γιάκα η φάβακα εσύ. Αν τζε μην τζόνι, σω τζόνι, ζαέν, αν φαμπιανάγα με τζόνι, να μην φαν πόπου φαφάν, τα είναι και ζαρίτσα, ασούτου, καμίνες.

η βάβα κάει σίκια. Ράιο, ίντρε του ζάι, μανούρ κι αν ηλουάνα γέτον αρσιανάου. Μη δέρα σημακαλάζαν βουνάτσαου. Μαγκίτα ήτα φάτσατσα, γιάινο ανάου ζάι τούμπο. Καμ την ένα ενάου, χαμάτσνη φόμα πανάιναι. Αν πάει ρίζομ την νομάσνη ζάι, αμνενάραν Ιησούς Χριστός ανακαμαραλαναου. Amen.